0: and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.

0: γέλια και χαρά.
1: Τι θες να γίνεις για να μου έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
2: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
1: Υπάρχουν ελπίδες.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι,
4: Παναγία. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Καλοκαίρι στον Red.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Τι θες να γίνεις, Γιώργο, ποιον τι έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάθει σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Summer. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιώτη.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αχιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Is it getting better? Or do you feel the same?

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τι θες να γίνεις για να τι καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead Metal Before Midnight.
1: Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
2: Καλοκαίρι στον Red.
0: Red Summer. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: 103.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούργια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι, Παναγία.
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Πάμε στις εξομολογήσεις. Όπως το λέει η λέξη, εξομολογήσεις που έρχονται δικές σας, που έρχονται στο Viber της εκπομπής όλο το 24ωρο 6980-963-963.
1: Καυτή εξομολόγηση από φίλο που θέλει να μας πει ότι έχει απατήσει την κοπέλα του ένα χρόνο πριν με την πρώην κολλητή της. Αναρωτιόμαστε εμείς γιατί είναι πρώην.
4: Με την πρώην κολλητή της.
1: Ακριβώς, είχαν δηλαδή μαλώσει οι δύο κολλητές και άδρεξε την ευκαιρία εδώ ο Πεταχτούλης φίλος μας και ακροατής μας και είπε. Λοιπόν, είχαν τσακωθεί άσχημα, δεν μιλούντουσαν. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να την παρηγορήσω τη φίλη της κοπέλας του με πώς παρηγορούν οι άντρες, Γιώργο.
4: Είμαστε μαζί του, είναι ειρηνοποιός. Μπράβο στο παλικάρι.
1: Ο ειρηνοποιός Γιώργο μου δεν ψήφισε τη φίλη. Άντε τώρα μην τα πάρω. Λοιπόν, κόλαση.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Βρατσός.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Άκουσε τι γίνεται, Γιώργο. Άμα είσαι άτακτος, μία γυναίκα λοιπόν έδωσε καθαρτικό στον άντρα της, τον οποίο τον έπιασε να κάνει τα μηνυματάκια αυτά το βραδινά. Σε ποιο ξέρει που τα έστελνε, μάλλον αυτή ξέρει πολύ καλά. Και εφόσον του έδωσε ένα καλό καθαρτικό, του κόλλησε και τα ποπομάγουλα με μια πολύ καλή κόλλα για να έρθει και να γίνει λουκούμη φάση.
4: Εσύ, αυτό θα διαλυθεί ο άνθρωπος. Καθαρτικό και κόλλα στον ποπό, τελειώσαμε.
3: Κανονικά νοσηλεύτηκε, να ξέρεις, ο άνθρωπος. Είναι καλά, γι' αυτό γελάμε τώρα. Αλλά αυτό είναι ένα extreme παράδειγμα του τι μπορείς να πάθεις εάν σε βρούμε να πιτσικουλιάζεις. Νομίζω ότι πάρα πολλές γυναίκες το έχουμε οραματιστεί αυτό.
4: Αν ο τύπος έστελνε, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ένα SMS, ένα συνεργάτη. Εσύ μου στέλνεις μία ώρα το βράδυ μηνύματα για την εκπομπή. Θα μου βάλει καθαρτικό.
3: Θα σου βάλει καθαρτικό. Εντάξει, εγώ είμαι παράνο πάση υποψία για την κυρία Βράτσενα. Αλλά για κάποιον άλλον.
4: Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Α, βέβαια. Red Morning
0: Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
5: 11.500 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάποιες δόσεις.
6: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
13: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδάκη.
2: Γιώργος Βρέτσος. Red 96,3.
1: Ένα τρέντ το οποίο τα ζευγάρια ορκίζονται ότι έσωσε τη σχέση τους ονομάζεται Hot Wifing, τι σου λέω.
3: Τι είναι πάλι αυτό?
1: Η απλούστερη μορφή συμβαίνει όταν ένας άντρας επιτρέπει ή ενθαρρύνει τη σύντροφό του να έχει σεξουαλική επαφή με άλλους άντρες, πάντοτε με τη συγκατάθεσή του, με την ευχή του, θα λέγαμε εμείς.
3: Αυτό σώζει μια σχέση.
1: Βεβαίως, τα νούμερα μιλήσανε. 1000 ζευγάρια ερωτήθηκαν, 71% ανέφεραν ότι είναι πιο δυνατό το συναισθηματικό δέσιμο μετά από. Κατάλαβες, ξέρεις, το μοιραίο. Το
3: μοιραίο. Κατερίνα, δεν υπάρχουν αυτές οι έρευνες. Δεν ξέρω πού τις βρίσκεις, δεν ξέρω ποιος λαός απάντησε σε αυτές τις έρευνες. Στην Ελλάδα αυτό δεν παίζει.
1: Η αλήθεια είναι ότι το να δώσεις την ευχή σου στη σύζυγο ή στη σύντροφό σου να πάει με άλλον, δεν ξέρω, με ακούγεται λίγο οξύμορο. Από την άλλη, όπως τη βρίσκει κανείς.
3: Το δικό μου και το δικό σου, τελειώσαμε.
1: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3. Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
4: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
5: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Πόμο, καταπληκτικά. This is the home of
2: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Και η Metallica είναι Red. This is James from Metallica. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: θες να γίνεις γνωστό ότι έχεις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
1: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι, ρε.
0: Υπάρχουν ελπίδες.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ κάποιου κυκλώματος παράνομου.
1: Η ΑΔΕ λοιπόν εξάρθρωσε ένα τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς λειτουργούσε, θα με ρωτήσεις.
3: Βέβαια.
1: Μέσω εικονικών τιμολόγιων. Τι είναι αυτή η νέα μόδα με το εικονικό τιμολόγιο? Δεν το έχω πιάσει.
3: Δεν είναι τόσο νέα μόδα. Εικονικά τιμολόγια υπήρχαν πάντα. Τέλος πάντων, τι κάνανε αυτοί? Νοικιάζανε, πουλούσανε, τι κάνανε?
1: Έστειναν εταιρείες, τις οποίες τις έκλειναν σε χρόνο ρεκόρ, εμφάνιζαν εξαφανισμένους εμπόρους και ένα ολόκληρο δίκτυο. Έχουν συλληφθεί ήδη 3 άτομα και το εντυπωσιακό φυσικά είναι ότι μία από τις κατηγορούμενες, η οποία είναι αλλοδαπή, δήλωνε και άστεγε όμως σε βίλα 280 τετραγωνικών με πισίνα στα βόρεια προάστια.
3: Έχει βάλει ΑΔΕ, βέβαια, έχει βάλει ΑΔΕ αυτά τα AI, τα κόλπα στους υπολογιστές της. Δεν μπορείς να κινηθείς, τους χτυπάει καμπανάκι, ό,τι κίνηση και να κάνεις. 50 ευρώ σου περάσουμε Iris, θα χτυπήσεις την ΑΔΕ, θα με ψάξουν.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα έχει βρει όλα φέτος και influencers και κάτι άλλο με εικονικά πάλι τιμολόγια. Τα νούμερα είναι σοβαρά, 9,6 εκατομμύρια σε ΦΠΑ, 8,3 από εισόδημα γενικότερα και 32.000 προϊόντα μαϊμού είχαν κατακλείσει την αγορά. Εντάξει, το μαϊμού, να σου πω κάτι, γιατί να πάρεις μαϊμού όταν μπορείς με ένα εικοσαριά και να πάρεις μια ωραιότατη τσάντα ενός μικρότερου σχεδιαστή.
3: Μάλιστα, ορίστε, ιδέες shopping από την Κατερίνα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έλα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
5: Πότε είναι ασφαλές, πότε είναι το δόκιμο διάστημα να γνωρίσεις τον επόμενο σύντροφο Α στα παιδιά σου, δηλαδή στη δική σου οικογένεια, και Β στην οικογένειά σου την πρώτη. Γονείς, μάνες κτλ.
4: Για λέγε τι λέει ο επιστήμονας για όλα αυτά.
5: Λοιπόν, η πρώτη γνωριμία πρέπει να γίνεται σε ένα ουδέτερο και χαλαρό πλαίσιο. Πάμε πρώτα στα παιδιά. Όχι ταξίδι, όχι διανεκτήρευση αμέσως. Ας ξεκινήσουμε για ένα πρώτο καφέ, ρε παιδί μου. Μην τη φέρεις τώρα την άλλη. Δηλαδή είσαι εσύ, Γιώργο, και προετοιμάζεσαι να γνωρίσεις στο παιδί σου την επόμενη σου γυναίκα.
4: Α, να πάμε για μια γκαζόζα.
5: Να πάτε για μια γκαζόζα για ένα παγωτό. Μην τη φέρεις κατευθείαν και τη δείτε ξαφνικά να κοιμάται. Τέλος πάντων, σύντομη διάρκεια αρχικά και χωρίς πίεση, αυτό λέει ο επιστήμονας. Ενημερώνουμε τα παιδιά πριν και αναλόγως την ηλικία τους τι να περιμένουν. Γιατί κυρίως ξέρουν τα παιδιά τι έχουν να περιμένουν, αλλά τέλος πάντων.
4: Τα παιδιά ξέρουν πολύ παραπάνω από αυτά που φανταζόμαστε εμείς.
5: Ζητάμε την γνώμη των παιδιών, παρόλο που εντάξει, δεν είναι εύκολο να είναι αντικειμενικά.
4: Ναι.
5: Αφήνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους χωρίς να νιώσουν ότι τα προδίδεις. Τα παιδιά έχουν ένστικτο, θέλουν να είναι προτεραιότητα. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε πώς νιώθει ο άλλος γονιός. Αν ο άλλος γονιός, δηλαδή η πρώην γυναίκα, η πρώην σύντροφος.
4: Ο πρώην σύντροφος
5: ξέρει ότι καίγεται για σένα, καλό είναι αυτά να διατηρούνται κάποιες αποστάσεις. Εντάξει, γίνονται εκπτώσεις. Τι να πούμε, ο γονέας είναι διαρκείς θυσίες.
4: Ωραία. Πάμε στην άλλη γνωριμία. Στη γνωριμία με το σόι.
5: Στην γνωριμία με το σόι, εδώ ο επιστήμονας λέει ότι θέλει 3 με 4 μήνες να είσαι σίγουρος, μη φέρνεις. Αλλά πλέον νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εύκολο από τα παιδιά. Γνωρίζεις, ξέρω εγώ, έναν φίλο. Ας πούμε, μου έχει τύχει να γνωρίσω και μια μητέρα στην πρώτη δεύτερη εβδομάδα, γιατί απλά εξυπηρετούσε η φάση.
4: Μάλιστα, υπάρχει τόπος εκεί που πρέπει να γίνει, δηλαδή να βάλει η μαμά ένα κατσικάκι στο φούρνο να φάμε όλοι μαζί Κυριακή μεσημέρι ή δεν χρειάζεται.
5: Ωραίο να γνωρίζεις το σόι βέβαια όλο στο οικογενειακό τραπέζι, γιατί βλέπεις όλη την εξέλιξη των χαρακτήρων και μπορείς να προβλέψεις και το μέλλον, έτσι.
0: Red Morning Show.
6: Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
8: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του

0: ώρα μιλάτε.
1: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
1: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Ό,τι είδηση έρχεται από την Ιαπωνία, ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ μπροστά. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα ανθρώπινο ψυγείο.
0: Παρακαλώ.
3: Βεβαίως, άκουσε τι γίνεται. Φαντάσου έναν αυτόματο πολιτή εκεί που παίρνει τα αναψυκτικά, τα γαριδάκια, τα μπαλατάκια. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν έχει μέσα όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά είναι κανονικά ένα ψυγείο που μπορείς να το ανοίξεις, να μπεις, να δροσιστείς έτσι στο βαρύ τον καύσωνα και να κρατήσεις μια θερμοκρασία κούκλα τέλεια, μια χαρά.
0: Α, μάλιστα. Υπάρχει ένα κουτί στο μέγεθος, ας πούμε, των αυτόματων πολιτών που μπαίνω εγώ και αράζω, αλλά δεν έχει γαριδάκια πατατάκια, οπότε δεν έχει κανένα νόημα προσωπικά για μένα. Μπαίνω και δροσίζομαι.
3: Εσένα το μυαλό σου είναι νοσοκυχρία, αλλά φαντάσου τώρα να έχεις, να ήταν προσιτό, γιατί δυστυχώς είναι ακριβό το κόστος, να ήταν προσιτό στο κάθε νοικοκυριό και να λες, πού είναι η γιαγιά και ο παππούς, τον έχω στο ψυγείο και τον δροσίζω, παιδί μου, άστον τώρα, είναι σε συντήρηση.
0: Ακούγεται λίγο μακάβριο, αλλά εδώ δεν είναι. Είναι ζωντανός ο άνθρωπος που μπαίνει σε αυτό το κουτί.
3: Καλέ, περνάει τέλεια.
0: Κόστος αγοράς.
3: 9.400 δολάρια δεν είναι προσιτό. Βέβαια, άμα τσοντάρει όλη η οικογένεια, κάτι γίνεται, δεν ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί, να βάλουμε όλοι από 1.000 ευρώ να. Εγώ που είμαι διαχειριστής στην πολυκατοικία, θα βάλουμε στην είσοδο ένα τέτοιο κουτί, θα δώσουμε όλοι από 1.000 και όλα τα διαμερίσματα, να μπαίνουμε να αράζουμε τα απογεύματα.
3: Λοιπόν, τελικά τώρα μου βάλες πολλές ιδέες. Οι διαχειριστές έχω την εντύπωση ότι τα παίρνουν κανονικά, γι' αυτό έρχονται κάτι κοινόχρηστα.
0: Ευελόγιο!
4: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.
4: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
5: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
6: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
5: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
4: This is the home of Red World Tour.
0: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 10 Κυριακή πρωί 26 Ιουλίου. Καλή σου μέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα από τη συχνότητα του Red. Ακούσαμε Sunrise Avenue και Fairy Tale Gone Bad. Εμείς θα περάσουμε μια υπέροχη Κυριακή όμως. Αυτό το παραμύθι θα έχει πολύ ωραίο τέλος. Θα κάνουμε παρέα λοιπόν σήμερα, θα κάνουμε μια ανασκόπηση της εβδομάδας, θα πούμε καινούρια νέα. Εδώ κυρίως καλή μουσική και καλή παρέα. Snow, hey ho, έρχονται οι Red Hot Chili Peppers. Το αγαπημένο μου Scorpions τραγούδι In Trans αμέσως μετά και I Will Survive και η Cope κι αν είσαι ό,τι και αν κάνεις. Μείνε εδώ, συντονισμένο στον Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κυριακή πρωί στον Red 96,3. It's a beautiful day, το λένε και οι YouTube. Επιβεβαιώνω και εγώ, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Μια υπέροχη μέρα σήμερα, γιατί έχει γενέθλια ο Mick Jagger και γίνεται 86 ετών. Ο ακούραστος τύπος που μόλις κυκλοφόρησε τον καινούριο του δίσκο. Που μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Ναι, το νερό κάτι έχει στην Αγγλία, το έχουμε πει πολλές φορές. Όλοι οι άνθρωποι που βγαίνουν από εκεί ως καλλιτέχνες είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι. Αλλά κάτι κάνουν και σωστά, ρε παιδί μου. Ναι, και ο Paul McCartney είναι πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία, δεν το βάζει ούτε αυτό κάτω. Και ο Eric Clapton το ίδιο. Ο συγκεκριμένος όμως, ο Mick Jagger, κάποια στιγμή μετά τα πολλά έκτροπα που έκανε στη ζωή του, είπε: Stop, θα γυμνάζομαι, θα τρέφομαι σωστά και δεν θα σταματήσω να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή. Προτιμά αυτό από το να κάθεται στο σπίτι και να βλέπει τηλεόραση. Τον ευχαριστούμε πολύ για την έμπνευση που μας δίνει και χρόνια του πολλά. Nothing else matters. Η Metallica στη συνέχεια, η Kiss, I was made for loving you, αλλά και η Bon Jovi. It's my life. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, λίγο πριν τις 10.30.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
15: Καλημέρα.
14: Τι κάνεις?
15: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
14: Δώσε, δώσε.
15: Έχουμε δύο καινούρια project.
14: Ναι.
15: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
14: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
16: Όχι,
15: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
16: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
14: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
15: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
14: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
14: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
10: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Live.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Linkin Park in the end, Πινελόπε Αναστασοπούλου, Red 96,3, Κυριακή 26 Ιουλίου και την τελευταία μέρα του μήνα, την Παρασκευή που μας έρχεται, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα αυτή την εβδομάδα 11.500 ευρώ που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Στείλε win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελικό στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό. Αν το κερδίσει, μπορεί να φτιάξει το καλοκαίρι σου. Διεκδίκησε το λοιπόν. Καλή σου επιτυχία. Πινελόπε Αναστασοπούλου, Red 96,3. Phil Collins στη συνέχεια. In the air tonight. Αν κυλάει το αίμα, το ξέρει, είναι μόνο Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καλοκαίρι στον Red.
9: Red Summer. It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

0: Tabaf είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

10 λεπτά μετά τις 11, Red 96,3, Κυριακή πρωί, 26 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, Cardigans, my favorite game. Το αγαπημένο παιχνίδι των Oasis είναι να παίζουν με τον κόσμο. Όχι πάντα πολύ ευχάριστα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν και κανένα όριο. Λένε τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα σκέφτονται. Αυτό όμως δεν λειτουργήσε καλά, σαν σήμερα το 2000, όταν σε μια συναυλία, σε ένα φεστιβάλ που έγινε στην Ελβετία, μίλησαν πάρα πολύ άσχημα στο κοινό. Λάθος, δεν πρέπει να το κάνει ο καλλιτέχνης αυτό ποτέ. 35.000 θεατές λοιπόν τους γιούχαραν και το αποτέλεσμα ήταν να τους διώξουν από τη σκηνή και να μην ολοκληρώσουν ποτέ αυτή τους την εμφάνιση. Σε άλλα νέα, το What's the Story Morning Glory, τόσα χρόνια μετά, 26 χρόνια μετά, αναδεικνύεται το πιο επιτυχημένο στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών στην Αγγλία, αφήνοντας πίσω τους τους Beatles. The One I Love, E.R.E.M. Dream On, η Aerosmith. Radioactive, Imagine Dragons, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πρωινό Κυριακή σε Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. No doubt και don't speak. Σήμερα 26 Ιουλίου, τρία χρόνια χωρίς τη Sinead O'Connor. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2023, μια τεράστια καλλιτέχνη, πολύ σοβαρή ακτιβίστρια σε ηλικία 56 ετών. Το σύστημα δεν τη συγχώρεσε ποτέ το γεγονός ότι μιλούσε πάρα πολύ έντονα και με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο για τα κακό σκήμενα. Εμείς θα την κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας και πάντα θα τραγουδάμε το Nothing Compares to You, μια τεράστια επιτυχία του 1990, ένα τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Prince. Στη συνέχεια, Eye of the Tiger is Survivor, Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers, Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red, 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
3: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Στην οικογένεια υποχρεώσεις, κάποια δωράκια και ό,τι μείνει γιατί είναι αρκετά τα χρήματα, αποταμίευση.
3: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.500 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Τι θες να γίνεις για να τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
9: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
8: Υπάρχουν ελπίδες.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 You and Your Hand, η Pink. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα της Μέρης την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα συμβεί με το χρηματοκιβώτιο την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο. One.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Γεια, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Εσύ?
2: Γεια σας. Για Αλίκη.
3: Γεια σου Αλίκη, τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Ακούω μικράκια στο βάθος?
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε είσαι σπίτι, ε?
2: Ναι, ναι.
3: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι, ναι.
3: Λακωνική. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 11.300.
3: 11.300 ευρώ, Αλίκη, πολύ σωστά. Ένα από τα δύο, ή δεν με πιστεύεις ότι τα κέρδισες, ότι μη μείνεις εγώ πέρα τηλέφωνο, ή δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία, Αλίκη.
2: Δεν το πιστεύω και δεν έχω και καλό στήμα εδώ που είμαι.
3: Καταλαβαίνω ότι δεν το περίμενες να γίνει αυτό σήμερα.
2: Όχι, καθόλου.
3: Ωραία, θα σου δώσω λίγο χρόνο να ενθουσιαστείς, να το συνειδητοποιήσεις.
2: Συγγνώμη, είμαι στον αέρα.
3: Ναι, είσαι στον αέρα.
2: Α, μάλιστα.
3: Θα κάνω την ερώτηση την κλισέ. Πώς νιώθεις, Αλίκη, που κέρδισες 11.300 ευρώ?
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Για πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
3: Πολύ ωραία, έχεις βάλει κάποιο στο μάτι?
2: Όχι ακόμα.
3: Ωραία, θα δεις τις επιλογές σου, θα τις εξετάσεις. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκυριακό.
2: Γεια σας, γεια.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Το χρηματοκιβώτιο άδειασε και ξαναγέμισε και αυτή τη φορά έχει μέσα 11.500 ευρώ που σε περιμένουν για να τα κάνεις δικά σου. Διεκδίκησέ τα με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, της τελευταίας ημέρας του Ιουλίου. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ σε περιμένουν, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Highway to Hell, έρχονται οι ACDC, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
4: Ωραία, μάγκα, φοβό, Μετάλλικα.
5: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
6: Ελά, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
4: Πλάκα μου, κάλεις.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κυριακή μεσημέρι στον Red 96,3 περίπου 10 λεπτά μετά τις 12. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Πρώτη φορά κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι με άλλους στίχους από την Bonnie Tyler. Το τραγούδι ήταν το If You Were a Woman and I Was a Man. Ο μεγάλος παραγωγός Desmond Child, παραγωγός και των δύο καλλιτεχνών, άλλαζε τους στίχους, το δίνει στους Bon Jovi και το κάνουν τεράστια επιτυχία. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Ο παραγωγός Rick Rubin, εφιέστατος, παίρνει το κομμάτι των Depeche Mode, το Personal Jesus, το προτείνει στον Johnny Cash και εκείνος του δίνει καινούρια ζωή, καινούρια πνοή και το ξανακάνει επιτυχία. Το ακούμε αμέσως τώρα από τον Johnny Cash, αμέσως μετά οι Doors και το Riders on the Storm. Αν κλαις το αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Κυριακή μεσημέρι, Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. How You Remind Me, οι Nickelback που πήραν το όνομά τους από τον μπασίστα τους που δούλευε σε μια καφετέρια και κάθε φορά που έδινε ρέστα στους πελάτες τους έλεγε Here's your Nickelback. Nickel είναι η αργό για το νόμισμα των 5 cent. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το όνομα των Nickelback που ήταν μια μπάντα με διασκευές και έπαιζαν κυρίως Green Day και Metallica με το όνομα Village Idiots. Εμείς θα ακούσουμε Metallica αμέσως μετά, Enter Sandman και Led Zeppelin Holler Love. Αν κλαίσει το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
11: Καλημέρα.
10: Τι κάνεις?
11: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
10: Δώσε, δώσε.
11: Έχουμε δύο καινούρια project.
10: Ναι.
11: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
10: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
12: Όχι,
11: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
12: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
10: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
11: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
2: Red Morning Show.
13: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
10: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
13: Κάθε πρωί, 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
13: Είναι Red 96,3.

0: Μεσημέρι Κυριακή στον Red 96,3 Dance with Somebody. Μάντο Διάο, Πινέλο Πεναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 11.500 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, της τελευταίας μέρας του Ιουλίου. Εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όρη διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ, πολύ μεγάλο το ποσό. Σε περιμένει, διεκδίκησέ το. Καλή σου επιτυχία. Τότο, Αφρικά στη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red 96,3. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
4: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: It's Red. It rocks.
14: Red 96,3.

me. 10 λεπτά μετά τη μία η Savage Garden και το Break Me Shake Me στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου. Αν η επόμενη καλλιτέχνη που θα ακούσουμε είχε αποφασίσει ότι μέχρι εδώ είναι, δεν μπορώ άλλο να δέχομαι άλλες απορρίψεις, ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών δεν θα είχε κυκλοφορήσει ποτέ. Ο λόγος για την Joan Jett, που μόλις τελειώνει την καριέρα της με τις Runaways, αποφασίζει να κάνει solo καριέρα. Πηγαίνει σε 23 διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες. Τις λένε όλοι όχι. Εκείνη λέει αποκλείεται, εγώ το θέλω αυτό το πράγμα και θα το κάνω. Φτιάχνει τη δική της δισκογραφική εταιρεία, τη λεγόμενη Black Hearts, εξού και το Joan Jett and the Black Hearts. Κυκλοφορεί το I Love Rock and Roll που γίνεται νούμερο 1 σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όλα αυτά το 1992 και στρογγυλοκάθεται στο νούμερο 1 για παραπάνω από 7 εβδομάδες. I Love Rock and Roll, Joan Jett and the Black Hearts, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red 96,3 Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου. Brian Adams, Heaven, τον περιμένουμε στις 19 Δεκεμβρίου. Έρχεται για μια συναυλία στην Αθήνα. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και στη Θεσσαλονίκη. Έκανε ένα φανταστικό Unplugged Live στο Μέγαρο Μουσικής και εκεί μίλησε για την πολύ βαθιά και ουσιαστική σχέση που έχει με τη χώρα μας. Μιας και ο καλύτερος του φίλος είναι Έλληνας, είναι φίλοι από τα παιδικά του χρόνια. Μεγάλωσε με τη μαμά του Γιώργου, τον έμαθε να τρώει ελληνικά φαγητά, τον έμαθε την ελληνική κουλτούρα, γι' αυτό έρχεται ξανά και ξανά και εμείς δεν πάμε πίσω, τον αγαπάμε και το έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Maria Blondie στη συνέχεια, Knack, My Serona, Smells Like Teen Spirit, η Nirvana, Αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Τι θες να γίνει για να μην το καταφέρει, ποδοσφαιριστή καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσει η 11 η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σα είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
2: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισό άνθρωπο, χαλάλι ρε.
1: Υπάρχουν ελπίδε.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργο Βράτσο. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. 10 λεπτά πριν από τις 2, Red 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από το τηλεφώνημα της Μέρης την Παρασκευή για το χρηματοκιβώτιο. Επιστρέφουμε και θα σου πω τι θα γίνει την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Γεια, είμαι η Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Εσύ?
2: Γεια σας, η Αλίκη.
3: Γεια σου Αλίκη, τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Ακόμα μικράκια στο βάθος?
2: Ναι, ναι.
3: Οπότε είσαι σπίτι, ε?
2: Ναι, ναι.
3: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Ναι, ναι.
3: Λακωνική. Λοιπόν, ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 11.300.
3: 11.300 ευρώ, Αλίκη, πολύ σωστά. Ένα από τα δύο, ή δεν με πιστεύεις ότι τα κέρδισες, ότι μη μείνει και σε
2: δεν το πιστεύω.
3: Ή δεν ξέρω τι γίνεται, κάποιο πρόβλημα υπάρχει σε αυτή την επικοινωνία, Αλίκη.
2: Δεν το πιστεύω και δεν έχω και καλό στήμα εδώ που είμαι.
3: Καταλαβαίνω ότι δεν το περίμενες να γίνει αυτό σήμερα.
2: Όχι, καθόλου.
3: Ωραία, θα σου δώσω λίγο χρόνο να ενθουσιαστείς, να το συνειδητοποιήσεις.
2: Συγγνώμη, είμαι στον αέρα.
3: Ναι, είσαι στον αέρα.
2: Α, μάλιστα.
3: Θα κάνω την ερώτηση την κλισέ. Πώς νιώθεις, Αλίκη, που κέρδισες 11.300 ευρώ?
2: Τέλεια, δεν το πιστεύω.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Για πολλά και διάφορα. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
3: Πολύ ωραία, έχεις βάλει κάποιο στο μάτι?
2: Όχι ακόμα.
3: Ωραία, θα δεις τις επιλογές σου, θα τις εξετάσεις. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκυριακό.
2: Γεια σας, γεια.
3: Γεια.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Ξαναγέμισε λοιπόν το χρηματοκιβώτιο με 11.500 ευρώ αυτή τη φορά. Διεκδίκησε το ποσό στέλνοντας το μήνυμά σου win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Win στο 19.600 λοιπόν, κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ μπορεί να γίνουν δικά σου. Διεκδίκησέ τα. Καλή σου επιτυχία. Smooth, έρχεται ο Κάρλος Σαντάνα. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

Somebody told me killers λίγα λεπτά μετά τις 2 στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου και είναι και να σε θέλει τύχη καμιά φορά. Σκέψου να είσαι πάρα πολύ φανατικός των Beatles, να έχεις πετάξει μέχρι το Liverpool από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μια σκηνή γενέτειρα της αγαπημένης σου μπάντας, για να πάρεις το Magical Mystery Tour, ένα λεωφορείο ξενάγησης που θα σε πάει σε διάφορα σημεία από όπου έχουν περάσει οι Beatles ή κάποια από τα σπίτια που έχουν μεγαλώσει κτλ. Και εκεί που πας αμέριμνος και θαυμάζεις και περνάς πάρα πολύ ωραία, ξαφνικά πετάγεται μπροστά σου ο Paul McCartney. Συνέβη αυτό, είναι ένα αληθινό γεγονός που συνέβη πριν από μερικές μέρες. Και όχι μόνο αυτό, εκείνη την ώρα συνομιλούσε με FaceTime με τον Ringo Starr. Υπέροχη, σουρεαλιστική στιγμή. White Stripes, Seven Nation Army και αμέσως μετά Paranoid, Black Sabbath. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Εντυπωσιακό. Another Brick in the Wall, η Pink Floyd στον Red 96,3. Κυριακή σήμερα, 26 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα. Και όταν έχεις μια τρελή ιδέα και έχεις και φωτιά στην καρδιά σου, σου προτείνω να κάνεις όλα τα πράγματα που έχεις σκεφτεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πετύχεις. Είναι ελάχιστη η πιθανότητα να αποτύχεις συγκεκριμένα, ειδικά αν αγαπάς αυτό που κάνεις πάρα πολύ. Αυτό το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά, γιατί σε λίγο θα ακούσεις κάτι που ήταν μια τρελή ιδέα όντως και πέτυχε. Mama Sings Fire, διασκευή από τους Metallica για το Unforgiven 2. Η Metallica, με την ευκαιρία της επανακυκλοφορίας του Reload, αποφάσισαν να κάνουν αυτό το διαγωνισμό, το Get the Reload Out, και κάλεσαν τους θαυμαστές τους να κάνουν cover κάποια από τα τραγούδια. Το κάναμε κι εμείς και πέτυχε. Πέτυχε και το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ. Το ακούς μόνο στον Red 96,3. Είμαστε και στην ευχάριστη θέση να έχουμε πάρει τα δικαιώματα του τραγουδιού και σε λίγες μέρες θα το ακούς και σε όλες τις πλατφόρμες. Mama Sings Fire, λοιπόν, The Unforgiven 2, μεγάλος ο σουρεαλισμός. Αμέσως μετά Other Side, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, κάντο. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Ford αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Άρχη. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα.
0: Κάθε πρωί, 6 με 10. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Queen, I want to break free και είναι γεγονός. Από αύριο δεν έχει δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε αυτό που λένε οι Queen θα μπει σε εφαρμογή από αύριο. Σε άλλα νέα, το χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας έχει μέσα 11.500 ευρώ και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στείλε Win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου. Εκείνη την ώρα κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.500 ευρώ είναι πολύ μεγάλο ποσό. Διεκδίκησε το, μπορεί να γίνει δικό σου και να αλλάξει όλο το καλοκαίρι. Καλή σου επιτυχία λοιπόν. Στη συνέχεια Butterfly Crazy Town. Αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3 περίπου 10 λεπτά πριν από τις 3. Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Χαλό, γεια σας και χαίρετε. Κύρια Κάτικα, 26 Ιουλίου του 2026, τελευταία Κυριακή για αυτόν τον μήνα, εκτός αν έχουμε τίποτα θεαματικές ανατροπές. Γιώργος Αποστολούς στο μικρόφωνο με Thunderstruck από AC/DC, για να θυμηθούμε και το τι έγινε την Παρασκευή το απογευματάκι στην πόλη μας με αυτή το μπουρίνι που έσκασε για εκείνα τα 15 φοβερά λεπτά.

0: Χτες λοιπόν, παιδάκια, τελείωσε και το Release Athens. Γιορτάσαμε τα 10 του χρόνια με την εμφάνιση των Σάμπατων, των Σάββατας και των Έπικα. Το Release Athens ολοκλήρωσε 10 χρόνια στην πλατεία νερού και πάει αλλού από του χρόνου και σίγουρα αφήνει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, κυρίως για τον τρόπο που εξελίχθηκε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό, πετυχημένο και σεβόμενο τους πελάτες του φεστιβάλ. Ελπίζουμε να συνεχίσει και είμαστε σίγουροι θα συνεχίσει έτσι και στη νέα του οικία από του χρόνου. Red 96,3, Burning Heart και Survivor, αλλά και Unforgiven από Metallica και λες το αίμα σου είναι Red σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τι θες να γεμίσει γραμμό που δεν τη καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσει η 11 η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
9: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι.
8: Υπάρχουν ελπίδες.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή λοιπόν, παιδάκια, είναι η τελευταία Κυριακή για το 2026, ό,τι αφορά τουλάχιστον τον Ιούλιο. Έτσι νομίζουμε δηλαδή, αν και με αυτά που γίνονται στον κόσμο ποτέ δεν ξέρεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μόνο σίγουρο είναι ότι και την επόμενη Παρασκευή, την τελευταία Παρασκευή του μήνα, πριν τις διακοπές, ανοίγει ξανά το χρηματοκιβώτιο. 11.500 ευρώ λοιπόν είναι το ποσό. Στέλνετε Winnie 1600 για να το διεκδικήσετε και να κάνει μέρη το κρίσιμο τηλεφώνημα σε εσάς, να απαντήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελεκώσετε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Να μην υποστήριξη 214-214-8020, θερμός ρυθμιστή σε ΕΠΕ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά α210-9215-776, frostage.gr είναι η όρη βέβαια του διαγωνισμού διαθέσιμη ιντερνετικά και εννοείται ότι εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα διαρκώς για τον διαγωνισμό. Είναι στη συνέχεια ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι που θα ακούσουμε στον Red, τον Amp, τον Linkin Park, ελπίζοντας του χρόνου να τους δούμε στη χώρα μας. Red World Tour. Βερολίνο,
1: Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία. Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
1: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο. This is the home of
3: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Παιδάκια, οι Queen έχουν πάντα δίκιο, ο Freddy έχει πάντα δίκιο, The Show Must Go On, 96,3 μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και το show θα συνεχιστεί βέβαια και το 2026-27, καθώς περιμένουμε μεγάλες συναυλίες την χρονιά που έρχεται. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι μάλλον λίγο πολύ γνωστά, αλλά όχι σίγουρα. Δηλαδή έχουμε ακούσει για YouTube, για Radiohead και άλλα πράγματα. Βάλτε λίγο και στην εξίσωση την περίπτωση να έρθουν μαζί στην Ελλάδα οι Faith No More με το System of a Down. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, άμα σκάσει, καθώς αναμένεται να περιοδεύσουν μαζί στην Ευρώπη. Και όσο να είναι, μια ελαντίτσα θα ήταν καλό να την περάσουν και αυτοί στο πρόγραμμά τους. Έτσι δεν είναι? Boulevard of Broken Dreams στον Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Ρε 96,3 Κυριακή 26 Ιουλίου. Είμαστε στα τελειώματα και του Ιουλίου του 2026. Και φυσικά όπως πάντα τέτοια ώρα περίπου βγάζουμε την τούρτα παγωτό και τα κεράκια και βέβαια ό,τι άλλο τέλος πάντων προερίστε που λένε για το πάρτι. Καθώς σήμερα έχουμε σημαντικότητα γενέθλια. Μιλάμε για δύο θρύλους της μουσικής που αγαπάμε, για δύο ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα πάντα στο να μας κάνουν να ταρακονηθούμε. Μιλάω για τον Roger Taylor, τον drummer και μέλος των Queen μέχρι και σήμερα, και τον θρυλικό Mick Jagger, για τον οποίο δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά. Το αγόρι αυτό, το οποίο παραμένει εκεί πεισματικά στα 18 του, όσες φορές και αν έχει γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ρέντε 96,3, πάμε συνέχεια να ακούσουμε Holiday από Scorpions, αφού ταιριάζει και με τα γενέθλια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
8: Καλημέρα.
7: Τι κάνεις?
8: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
7: Δώσε.
8: Έχουμε δύο καινούρια project.
7: Ναι.
8: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
7: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
9: Όχι, Παναγία.
8: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
9: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
7: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
8: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
7: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
10: Κάθε πρωί, 6 με 10.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: τραγούδια με συνέστημα, τραγούδια με ρυθμό. Έτσι πρέπει να περάσουμε αυτή την τελευταία Κυριακή του 2026 ό,τι αφορά τον Ιούλιο. Περνάμε πλέον σιγά σιγά στην τελευταία του εβδομάδα και στον Αύγουστο και τον break των διακοπών. Βέβαια, μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη Παρασκευή 31 Εβδόμου να δούμε τι θα γίνει με το χρηματοκιβώτιο, το οποίο δίνει 11.500 ευρώ. Πριν τις διακοπές λοιπόν, στέλνετε Win στο 19600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνει μέρη το κρίσιμο τηλεφώνημα με το καλό σε εσάς, να πατήσετε 11500 και να πάρετε τα χρήματα. Μήτια 300 SMS, 9,36 λεπτά με ΦΠΑ, πλέον τέλος συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμοδιοριμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-7-76, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην μεγάλη κλήρωση της επόμενης Παρασκευής, της τελευταίας Παρασκευής του Ιουλίου. Nightmare MSG, ότι η Καλιφόρνια Eagles στη συνέχεια αγκυλάζει το αίμα σου, είναι Red.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα, το heavy metal που αγαπάς.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Την ψυχή ψηλά. Το νέο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη είναι ένα καθηλωτικό χρονικό ενός αιώνα μέσα από τις ιστορίες 5 γυναικών. Από τον Κάιρο του 1923 μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Την ψυχή ψηλά. 5 γυναίκες που μου δίδαξαν την αντίσταση στον φασισμό, στον αυταρχισμό και στον σοβινιστή μέσα μου. Μια μυθιστορηματική βιογραφία του Γιάννη Βαρουφάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Να λοιπόν που έχει σημασία και ο προορισμός, Κυριακή 26 Ιουλίου, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red με τις πολύ καλές Phone on Blondes και το WhatsApp. Ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό το κλασικό στερεότυπο, ξέρεις τώρα, παραλία, κιθάρα, φωτιά και τα ρέστα. Πάντως, άμα έχετε σκοπό να το κάνετε αυτό το καλοκαίρι αυτό το άθλημα, πρώτον, προσέξτε τη φωτιά, μην κάψετε το δάσος, και δεύτερον, προσέξτε την κιθάρα, μην κάψετε τα αυτιά μας. Final Countdown και Europe στον Red, παρακαλώ.

0: 96,3. Να λοιπόν που τελειώνει αυτή η Κυριακή και βέβαια η εβδομάδα που μπαίνει, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, θα είναι κλασικά πολύ διαφορετική από κάθε άλλη. Αυτή η Δευτέρα που θα ξημερώσει σε λίγες ώρες δεν θα μοιάζει με τις Δευτέρες τις κλασικές που έχουμε βιώσει όλη τη χρονιά, γιατί πολύ απλά θα λείπει κόσμος. Είναι το μόνο σίγουρο, όχι όσους έλειπε κάποτε αυτό το γνωστό ερήμος η Αθήνα, τώρα είναι μόνο για να τα γράφουν τα site και να γελάμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είπαμε, υπάρχει αυτή η αίσθηση της χαλαρότητας, η οποία είναι περισσότερο στο μυαλό μας, ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα μόλις γυρίσουμε είτε από τις διακοπές είτε από τις διακοπές στο μυαλό μας. Another One Bites the Dust συνέχεια από τους Queen. Αυτό το κομμάτι το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί εκνεύρισε πάρα πολύ κόσμο όταν βγήκε, με αυτή τη φοβερή στροφή των Queen στο funk και την disco.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η 11 για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
9: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
8: Υπάρχουν ελπίδες.
10: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ρέντεν 6,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Κυριακή 26 Ιουλίου, τελευταία Κυριακή για τον Ιούλιο του 2026. Αλλά αυτό σημαίνει ότι την τελευταία μέρα του Ιουλίου, την Παρασκευή, πριν τις διακοπές, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό, 11.500 ευρώ. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε win και τώρα από το νωρίς για να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρη με το καλό σε εσάς με λίγη τύχη, να πατήσετε σωστά 11.500 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελεκώσετε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόζ ρυθμίστη σε ΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και σε α210-9215-776, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και κάθε SMS, θυμίζω, είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση της Παρασκευής, της τελευταίας Παρασκευής του Ιουλίου του 2026, 31 θα έχει ο μήνας, παιδιά. Λοιπόν, με τι θα σας εγκαταλείψω άπολα. Πρώτα με More Than a Feeling από τους Boston και αμέσως μετά Blue Monday από New Order, γιατί έτσι θα είναι η αυριανή Δευτέρα. Red World Tour. Iron
1: Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Sabbath είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της! Βαρετή! Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
10: Καλημέρα.
9: Τι κάνεις?
10: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
9: Δώσε, δώσε.
10: Έχουμε δύο καινούρια project.
9: Ναι.
10: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
9: ναι.
10: Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
9: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
11: Όχι, Παναγία.
10: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
11: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
9: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
10: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
9: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
9: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
12: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Carrefour αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τι θες να γίνεις για να μην τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
4: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι.
3: Υπάρχουν ελπίδες.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Φεύγουμε!
3: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω ζεζένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένο, φέρεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Πάρισι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου, καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
0: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
2: Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι θες να γίνει γνώμη που δεν τις καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: αυθεντικός σαν εσένα.
1: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούργια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
4: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
0: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πάω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Το νου σου, την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τι θες να γίνει όταν δεν έχει καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσει η 11η εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάθη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις. Παρασκευή 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιά.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχω, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αλίκη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλεια, δεν το πιστεύω. Κατά κύριο λόγο να πάρω αυτοκίνητο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει. Το νου σου. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.500 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Τι θες να γίνεις για να μην το καταφέρει, ποδοσφαιριστής καλή ώρα. Ναι. Θα σκάσεις η εντεκάδα για εξτρά εσύ και θα λέτε παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, δεν με αναγνωρίζετε.
5: Με αυτή την κοιλιά, άμα παριστάνω για τον ποδοσφαιριστή και με πιστέψει μισός άνθρωπος, χαλάλι ρε.
4: Υπάρχουν ελπίδες.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.500 ευρώ.
1: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.500 ευρώ.
1: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
1: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις. Μην το ξεχάσεις, Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αυγή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.